0: Schluss.
1: Ja, warum nicht? Ja, Mann.
2: Ja, genau. Ja,
1: auf Channel 4.
3: Τώρα σαν γερμανό σας τραγουδάω ένα τραγουδάκι που τραγούδησα για τα παιδιά μου γερμανούλιδες και το τραγούδησα επειδή το έμαθα στο ελληνικό σχολείο. Σας το λέω τώρα όπως και ντρέπομαι.